Σα πρένετ λέντατ βρει τα εντσί και σκούμα λιστμά στη κουσά. Όλετ κουνίγκα ζουχ και μας καντσίς κοχτατ ρόζα κατράκι βατνάτ. Σικκού.